συστηματικές βιβλώσεις από τον Ισραηλινό στρατό των Ιερών Συμβόλων των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων επιφέρουν μια βαθιά ιδεολογική κρίση και παραβιάση του διεθνούς δικαίου, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια των επίσημων μηνυμάτων καταδίκης. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι σε αντίθεση με την υπεράσπιση περί μεμονωμένων περιστατικών, οι βιβλώσεις κατά της αρχαίας θρησκευτικής